0: 2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

99,2. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρέψτε.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

να θυμάμαι, να ξεχνώ. Του ζωγραφίζω όνειρα, αισθήματα και πάθη. Το χρώμα των ονείρων μου μπλέκεται μέσα στα μάτια σου και αλλάζει όταν αλλάζεις προοπτικές. Το χρώμα των ονείρων μου κυλάει πάνω στο σώμα σου, κρύβεται στην ανάσα σου, κάνει κύκλους γύρω από το είναι σου. Αλλάζει, αλλάζει όψεις, αλλάζει μορφές.

0: σε φλόγα που σιγοκαίει με στα μάτια για να βλέπω πάντοτε τον κόσμο φωτεινό. Μία αφορμή για να σωθώ από τα σκοτάδια μου σε ένα παρόν χαμπό και σκοτεινό. Αυτή είναι η αλήθεια μου και υπάρχει μόνο γιατί τη μοιράστηκα κάποτε μαζί σου. Θέλω να σου φωνάξω δυνατά. Άκου τα λόγια μου. Είναι φωνές που σκίζουν τη σιωπή σου. Άκου τη σκέψη. Άκου τη σκέψη μου και την ελάχιστη μου αναπνοή. Άκου τον ήχο μου που σε τυλίγει και ύστερα αφήνεται να υπάρχει για να τον ακούσει.
1: Εν πλώ. 89,2.

0: Διπλό. 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζονται.

άλλαξε το μπλε. Αρχίζει να ανοίγει το κουράγιο μου, δεν χάνω. Ακόμα περπατώ, απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει. Να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σιδά να πλησιάζει. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισε να γλυκοχαράζει. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπει πήγε ένα σορτί. Ha!

0: Enclo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

σήμαινε άργια. Έσβαινε τα σημάδια μιας ακόμα αδιάφορης μέρας ή για αυτήν που ερχόταν. Ήταν απλώς η προετοιμασία.

0: Πλο 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

Leber bin ich, will auch grand leben, ich couvre, agent.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28.

0: Διπλό 89,2.
1: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Να άρχισε πιο συχνά στο μοντέλο.
6: Γιατί?
5: Να πηγαίνεις βόλτα.

Ακόμα και ο Δίας, ο Θεός των Θεών, φοβήθηκε τον άνθρωπο και βάλθηκε να τον σταματήσει, χωρίζοντάς τον στα δυο, χαρίζοντάς του το αιώνιο μαρτύριο της έλλειψης, την αγωνία της μοναχικότητας πριν μετουσιωθεί.

0: μέχρι να μάθεις να αγαπάς.
1: Ενπλό 89,2.

0: En Plo 89,2. Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

γραμμένη σου ζωή για να γλυκάνω, και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω την παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω,

0: Μπλο 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κι έχω ξεχάσει πως με πιάνουν κλάματα. Σαν κυνηγός που άλλαξε το γάμα και κυνηγά διαβάζει τη

0: magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminar 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση, αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

there.

0: 99,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Ενπλό 89,2. One time for your mind.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες, τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Γενικά διαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη στέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα. Μα αναζητώ επίμονα εκείνα που έχουν έρωτα. Και αγγελάκια φτερωτά να πετάνε τριγύρω.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

0: όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε.

0: www.ctelife.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

this world would never change.

0: Ενπλό 89,2.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68493.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου,

0: εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

En Plo 89,2.

0: Ενπλό 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Ενπλό 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κι όλους μας βλέπεις ένα. Δεν είναι όπως νομίζεις.
1: Δεν είναι όλα πως νομίζεις. Εδώ πέρα πειρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα.

Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα. Μονολίγητο είδα δικαιοσύνη και για μένα.

στέγες των λιγμών, τις λίμνες των δικών σου στεναγμών, πάνω από τη θλίψη και τη λησμονιά.

0: Ειδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλαρώματα.gr. Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Πάσανε, έκουσε, πάσανε.

0: En Plow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Ο Πούτιν δεν βλέπει λόγο να συναντήσει το Ζέλενσκι, μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στην Αγία Πετρούπολη. Το αδιέξοδο στον Λίβανο μπλοκάρει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Η Βρετανία θέλει να σβήσει από τη λίρα στερλίνα τις μνήμες της αποικιοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα για το δελτίο της Deutsche Welle είναι ο Κώστας Αργύρος. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζέλενσκι και όπως τόνισε οι δύο πλευρές θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Την ίδια στιγμή η ρωσική πόλη βρέθηκε στο στόχαστρο ενός πραγματικού μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η Ουκρανία έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, αλλά και μια στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, δυσφορία επικρατεί στο Βερολίνο για τη συνάντηση του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρόντερ με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη Μόσχα, για την οποία πάντως δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενό της. Το Κρεμλίνο είχε προτείνει τον Σρόντερ ως διαμεσολαβητή σε πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αρνούνται κατηγορηματικά Μόσχα και Βρυξέλλες. Τώρα, στον άλλο μεγάλο πόλεμο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, απέρριψε την πιθανότητα συνάντησης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ του ίδιου και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ. Με πλήρες κλείσιμο των στενών, απειλεί το Ιράν μετά τις νυχτερινές εχθροπραξίες γύρω από το Ορμούς. Έκρηθμη παραμένει η κατάσταση και στο Λίβανο. Σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης του τακτικού λιβανικού στρατού στο νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις και ενώ θεωρητικά ισχύει η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται, με τη Βηρυτό πάντως να ρίχνει ευθύνες στην Τεχεράνη και το Ισραήλ να αμφισβητεί ουσιαστικά τη συμφωνία. Περισσότερα θα μας πει τώρα από την Ιερουσαλήμ ο Γαβρίλη Χαρίτος.
9: Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει προκαλέσει πληθώρα αντιφατικών δηλώσεων σε Λίβανο, Ισραήλ και Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί την κατάσταση στον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις επαφές με τη διακυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι σέρνει τον Λίβανο σε πόλεμο για τα δικά της συμφέροντα με βοηθό την Χεζμπολάχ. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν. Μιλώντας στο CNN, τόνισε ότι η συμφωνία είναι μια θετική εξέλιξη και πως η λύση έγκυται στην διπλωματία, στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της κάνει λόγο για μια συμφωνία επέσχυντη επειδή χαρακτηρίζει την οργάνωση ως εχθρό του λιβανικού κράτους και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραχτσί με ανάρτησή του σήμερα στην πλατφόρμα X απευθύνεται στον πρόεδρο του Λιβάνου λέγοντάς του ότι εχθρός του Λιβάνου δεν είναι το Ιράν αλλά το Ισραήλ που κατέχει το 1/5 της λιβανικής επικράτειας και βομβαρδίζει τη χώρα κάθε μέρα. Από την άλλη, υπουργοί στο Ισραήλ επικρίνουν την συμφωνία. Την χαρακτηρίζουν ως πολύ δεσμευτική και ζητούν τη διεύρυνση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Το Ισραηλινό Κισέα εν τέλει δεν προχώρησε σε ψηφοφορία για την έγκριση της συμφωνίας, ενώ δημοσιογραφικές πηγές φέρουν τον Νετανιάχου να έχει πει στη συνεδρίαση ότι αφού η Χεζμπολάχ δεν δέχεται τη συμφωνία, αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά για το Ισραήλ η συμφωνία αυτή είναι σαν να μην υπάρχει και πως οι επιχειρήσεις του IDF θα συνεχιστούν. Από προχθές, ο IDF συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του με επίκεντρο τα επερίχωρα της Τύρου και της Σιδώνας. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Τώρα στο Λονδίνο, αντιδράσεις προκαλεί απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να φιλοτεχνήσει νέα χαρτονομίσματα για τη λίρα με στόχο να διαγράψει εικόνες και κυρίως πρόσωπα που μπορεί να συνδέονται με το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας. Στη νέα λίρα θα κυριαρχούν μοτίβα της φύσης, όπως θα μας πει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
10: Winston Churchill, Alan Turing, Jane Austen. Ιστορικές βρετανικές προσωπικότητες που αποφασίστηκαν να αφαιρεθούν από τα βρετανικά χαρτονομίσματα με την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αλλαγές, να ενημερώνεται ότι πρόκειται για φιγούρες αμφιλεγόμενες, διχαστικές και ιμπεριαλιστικές μεταξύ άλλων. Η έρευνα που ανατέθηκε από την ίδια την Κεντρική Τράπεζα κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι προσωπικότητες που μέχρι τώρα κοσμούν τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 50 λιρών δεν αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική και φυσική ποικιλομορφία του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι, από τις 3 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου, η Τράπεζα πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για να επιλεχθούν τα ζώα της φύσης που θα αντικαταστήσουν τις ιστορικές προσωπικότητες. Ο διοικητής της Τράπεζας, Άντριου Μπέιλι, υποστήριξε ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπίσει τους παραχαράκτες, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο επιδέξιοι, στις φιγούρες που βρίσκονται για περισσότερο από 5 δεκαετίες μαζί με τους μονάρχες. Οι αντιδράσεις ήταν σχεδόν αναπόφευκτες και κάποιοι ζητούν ανατροπή της απόφασης. Ο Ρόμπερτ Τζένρικ του Reform UK δήλωσε ότι η τράπεζα πρέπει να σταματήσει να σπαταλάει χρόνο και χρήματα σε αυτό. Ενώ η ηγέτης των φιλελευθέρων, Σερ Εντ Ντέιβι, δεν μπορεί να σκεφτεί χειρότερη στιγμή να γίνει αλλαγή, ενώ υπάρχει πόλεμος στην Ευρώπη. Σημαντικό να αναφερθεί ότι στην προσπάθεια της πολιτικής ορθότητας θεωρήθηκε επικίνδυνη ακόμα και η απεικόνηση κάποιων σημαντικών αρχιτεκτονικών κτηρίων υπό τον φόβο σύνδεσής τους με την αποικιοκρατία και τη δουλεία. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
8: Ακούμε πάντα τη Βόνη και κλείνουμε με την δήλωση του Έντι Ράμα, πρωθυπουργού της Αλβανίας, που απορρίπτει τις κατηγορίες αυτών που διαμαρτύρονται για το ξενοδοχείο που θέλει να στήσει ο Τζάρετ Κούσνερ στην παράκτια περιοχή Σβέρνετς. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
11: Επισκόπηση τύπου.
12: Μια νέα προσέγγιση προτείνουν Παρίσι και Βερολίνο αναφορικά με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία θα παρήχε στις χώρες αυτές τη δυνατότητα να ενταχθούν με τρόπο σταδιακό στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενιαία αγορά, προκειμένου να ακολουθηθεί μια περισσότερο ομαλή, όσο και ταχύτερη διαδικασία προσχώρησής τους στην Ένωση. Η πρόταση της Γερμανίας και της Γαλλίας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σχολιάζει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Η αυτοκριτική που έκανε ο Φρίντριχ Μέρτς εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεγάλη Σύνοδο Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια ήταν δικαιολογημένη. Η διαπίστωσή του πως η Ένωση δεν ανταποκρίνεται στις ίδιες τις υποσχέσεις της μπορεί να τεκμηριωθεί άλλωστε και από το γεγονός ότι από τη μία πλευρά δίνονται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια ελπίδες για ένταξη στην Αλβανία, τη Βοσνία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, αλλά εδώ και 13 χρόνια δεν έχει γίνει καμία από αυτές δεκτή ως νέο μέλος. Τα αντίστοιχα σχέδια για την ταχύτερη προοπτική ένταξη της Ουκρανίας μοιάζουν παράλληλα με μια προσπάθεια να τετραγωνιστεί ο κύκλος, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η σχετική πρωτοβουλία να αποδειχθεί κενή ουσίας και η Ουκρανία να καταλήξει και αυτή στην ίδια ατελείωτη λίστα αναμονής των κρατών προς ένταξη. Με τις βαλκανικές και λοιπές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναζητούν μια όθηση, ήταν αναγκαία η επίδειξη θάρρους για την έβρεση νέων δρόμων, παρατηρεί το γερμανικό μέσο. Με την πρωτοβουλία τους, Γερμανία και Γαλλία έθεσαν μια βάση προς αυτή την κατεύθυνση με μια πρόταση που μπορεί να σπάσει τη λογική του ή όλα ή τίποτα και να επιβραβεύσει την πρόοδο χωρίς να αγνοεί την ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Για την ολοένα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της Ινδίας στην νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρώπης, γράφει η Μπεαλίνα Τσάιτουνγκ, εστιάζοντας ιδίως στις σχέσεις της χώρας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Προσφάτως, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε ταξιδέψει στο Νέο Δελχή προκειμένου να αναβαθμίσει τις διμερείς σχέσεις σε μια πλήρη στρατηγική εταιρική σχέση στη βάση ενός πενταετούς αμυντικού σχεδίου με κοινές ναυτικές επιχειρήσεις και την πιθανή προμήθεια περιχητικών πυράβλων. Το Σεπτέμβριο του 2025, το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε επίσης την πρώτη του διμερή άσκηση με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στη Σαλαμίνα. Αυτά τα γεγονότα παραπέμπουν σε ένα συνεκτικό στρατηγικό μοτίβο. Η Ινδία οικοδομεί αμυντικές εταιρικές σχέσεις με χώρες που μοιράζονται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ασφαλείας, δηλαδή την ολοένα πιο επιθετική περιφερειακή και παγκόσμια επέκταση της Τουρκίας. Την περασμένη δεκαετία, ο Ερντογάν ακολούθησε μια εξωτερική πολιτική ασυνήθιστα μεγάλης γεωγραφικής εμβέλειας, απομακρυνόμενος από μια δυτικά προσανατολισμένη στάση προς αυτό που πολλοί παρατηρητές αποκαλούν τώρα ως νεοοθωμανική εξωτερική πολιτική. Κύπρος και Ελλάδα δεν μοιράζονται μόνο παρόμοιες ιστορικές εμπειρίες όσον αφορά την Τουρκία, αλλά επιπλέον έχουν και κοινές ανησυχίες για τον τουρκικό επεκτατισμό στο άμεσο μέλλον. Και αμφότερες, έχουν προωθήσει προσφάτως την εμβάθυνση της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας με την Ινδία, ιδίως σε αμυντικό επίπεδο.

Διπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

τους, παιδιά. Μερικοί είναι αλήθεια, πολύ λυπημένοι. Οι καθρέφτες τους τυφλώνουν και τους κλείνουν τα αυτιά.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
0: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Αλλάζουν οι καιροί, σου λέω. Έρχεται φως. Στα μάτια με κοιτάς και ντρέπομαι. Κοιτάς τριγύρω. Πού, ρωτάς. Σου δείχνω μέσα με μια κίνηση τόσο φυσική όσο και υπομονή. Όσο και η λύθη. Σαν το γρασίδι όταν το συναντάει ο άνεμος, λυγίζεις. Στο πέρασμά του προσκυνάς και συνεχίζεις να προσμένεις το χιόνι. Συνεχίζεις να προσμένεις.

φοράω τη μάσκα της αλήθειας και σε εικετεύω να κοιτάξεις αλλού, να μην βλέπεις αυτά που συμβαίνουν εξαιτίας σου. Να μην χρωστάς αλλού τις ενοχές παρά σε εκείνη την πανάρχια πλάνη που δεν σου φανερώνεται ποτέ αν δεν της δοθείς. Άμα δεν γλύψεις από τα πόδια της τη λάσπη.

Είσαι τυχερός που ανασένεις ακόμα. Κρυμμένος

Κι ας ανασένεις βαριά, ανασένεις ακόμα. Δεν έχεις πάψει ούτε στάλα να ανασένεις. Είναι καιρός να σηκωθείς, να χωρέσεις.

0: Διπλό 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι, και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Glow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857 59.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι, και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Taiki Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

πάντα σε ένα από αυτά που ονομάζουμε κρεσέντα της ψυχής, βρήκε τη δύναμη και ανέβηκε τόσο ψηλά που κατάφερε και έκοψε ένα κομμάτι από το μπλε του ουρανού. Όταν γύρισε πίσω στη γη, πήγε και το έβαλε μέσα σε ένα ταψί με γεμιστά. Τα πιο ωραία και τα πιο νόστιμα γεμιστά που έχει φάει ποτέ κανείς. Ο ουρανός δεν κατάλαβε ότι έχασε ένα μικρό μπλε κομμάτι. Σιγά, τι σημασία έχει ένα μικρό κομμάτι?

τα γκαράζ, τα υπόγεια, σχεδόν και τα διαμερίσματα του πρώτου ρόφου. Η καταστροφή ήταν μεγάλη. Η Μιράντα, τρομαγμένη και απελπισμένη που τώρα το σπίτι της χρειάζεται να φτιαχτεί από την αρχή, έλεγε ότι πρέπει κάτι να γίνει με την ακατάσχετη ρύπανση του πλανήτη. Ότι είναι ανεξήγητο να συμβαίνουν αυτά στη χώρα της. Μάλιστα, μερικές φορές με στην απόγνωσή της, φώναζε στον ουρανό να σταματήσει. Ο ουρανός κάποια στιγμή σταμάτησε. Έγινε. Τα ριάκια και τα ποτάμια ξεφούσκωσαν. Οι δρόμοι ήταν πάλι στεγνοί. Κάπου σε μια λιμνούλα με λασπόνερα έπεμπε ένα ταψί με μισοφαγωμένα γεμιστά. Η Μιράντα κοιτούσε πάλι τον πλουρανό και άφηνε τον ήλιο να τη ζεστάνει το πρόσωπο. Σκεφτόταν ότι όλοι δικαιούνται ένα κομμάτι

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

0: En Glow 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: En Plow 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες

0: Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας Διασώζω.

0: Διπλό. 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo Αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 26

0: Άλλη ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

εδώ απ' την αρχή χωρίς σκοπό. Για μένα κάτι θα θέλα να δείξω, έτσι για να αποδείξω πως όλα τούτα είναι συμπτώσεις και αν χρωστά...

0: Καλοκαίρι, όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ματισμού, συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση.

0: έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.

0: Αργά αργά, καθώς ο χρόνος περνά, γινόμαστε αυτό που είμαστε πραγματικά. Αυτό που είχαμε σκεφτεί αρχικά. Και μη σε νοιάζει για όλες αυτές τις χιλιάδες επιλογές που μας οδηγούν σε ζωές.
1: Εμπλό 89,2.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σας φίλοι και φίλες. Κυριακή βράδυ, πάλι μαζί, ο Μίτσης Παναγιώτης από τη φιλόξενη συχνότητα του Εμπλό 89,2 και μεταδίδουμε όπως πάντα διαδικτυακά από τη σελίδα emblofm.gr. Όπως σαν και ένας πιο πριν, για σήμερα θα έχουμε οργανική μουσική από Έλληνες καλλιτέχνες διαφόρων ειδών και ένα φανταστικό διηγηματάκι, η ιστορία του Άρη Βελή. Θα δείτε περί τίνος πρόκειται. Η όλη ιδέα όμως πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από συγγνώμη, μια παλιά συνέντευξη του Αχιλλέα Περσίδη στον Ανάποδο Καθρέφτη το 2006, από την οποία θα παρακολουθήσουμε μερικά αποσπάσματα, 5 αποσπάσματα συγκεκριμένα, μετά ένα δικό του και ανάμεσα οργανικά άλλα τραγούδια. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο απόσπασμα της συνέντευξης.
1: Στην αρχή έχεις την αγωνία του οργάνου. Τώρα, αν παίζετε οργανικό κομμάτι ή τραγούδι, από τη στιγμή που υπάρχει η κιθάρα μέσα, έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι είχα την τύχη από παιδί να γνωρίσω και πολλούς τραγουδιστές και ζωντανές γνωριμίες, αλλά και μέσα από τη δισκογραφία. Περνώντας τα χρόνια, είδα ότι το όργανο είναι αυτό που πραγματικά με κινεί προς μια πορεία που φτάσαμε, ας πούμε, μέχρι το σήμερα, για να ποιος ξέρει και μέχρι που θα φτάσουμε. Μετά,

0: Πατέρα του λογισμού από το Βίρον Αντόλα, μια παραγωγή του του 2015, ενώ ξεκινήσαμε, ξέχασα να το αφαιρώ πιο πριν, με το ντουέτο του Νίκου Σιδεροκαστρίτη και του Νίκου Παπαγιάννου στο κομμάτι τους Αύρα, παιγμένο live το 2023. Προχωράμε. Περσίδης νούμερο 2.
1: Μετά, ακούγοντας τραγούδια που ο στίχος τους δεν με κάλυπτε ή δεν με ενδιέφερε ή τον αντιπαθούσα, γιατί αν δεν σε ενδιαφέρει κάτι είναι μια έτσι ελαφρώς αδιάφορη κατάσταση, δηλαδή δεν σε εκνευρίζει. Όταν άρχισα να εκνευρίζομαι από κάποιους στίχους, είτε σε ξένα τραγούδια είτε σε ελληνικά, άρχισα σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβω, να παίρνω μια απόσταση και κέρδιζε έδαφος μέσα μου και στο κεφάλι μου το οργανικό μέρος.

0: από τη συλλογή New York's Bouzouki Pioneers Early 30s ήταν ο Τζακ Χαλικιάς στο Minore του Τεκέ. Και πάμε παρακάτω με τον Αχιλλέα Πεσίδη και τη θέση του για τη διαχρονικότητα μιας οργανικής σύνθεσης.
1: Οπότε άρχισα να αισθάνομαι μια ηρεμία όταν υπήρχε η απουσία του στίχου. Επίσης παρατήρησα με τα χρόνια ότι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει στίχους είναι διαχρονικότερο έως απλά διαχρονικό, διότι θα έχετε προσέξει ότι πάρα πολλά τραγούδια προσπαθώντας να εκφράσουν την εποχή τους, όποια κι αν ήταν αυτή, ή όταν πάμε λίγο προς το σουξέ, την επιτυχία ή την αγωνία για την επιτυχία, βρίσκουν οι στιχουργοί αυτοί όλοι της τραγουδοποίησης κάποιες λέξεις ή κάποιες εκφράσεις που είναι εποχιακές, γιατί ακριβώς θέλουν να είναι μέσα στην εποχή. Οπότε αυτή η εποχιακή έκφραση του 70 πώς ακούγεται το 2006?

0: Τάσος Χατζηδάκης και Κοντέσα Εστερχάζη από το Χαμόγελο της Τζοκόντας, το άλμπουμ του 1965.
1: Η μουσική από μόνη της μπορεί να σε ταξιδέψει?
2: Είναι μια άλλη κατεύθυνση. Και εγώ έτσι με τα χρόνια προσγειώθηκα περισσότερο σε αυτή την πρώτη κατεύθυνση με απουσία του στίχου. Τώρα, σε αυτό που είπατε πριν, ότι αν περιορίζει, θα ήταν άδικο να το πούμε αυτό, γιατί σίγουρα υπάρχουν καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία τα ακούω και τα ξανακούω και μάλιστα καμιά φορά εκπλήσωμαι από τον ίδιο μου τον εαυτό ότι χαίρομαι ένα τραγούδι που το γνώρισα για πρώτη φορά το 60 και δεν παλιώνει στα αυτιά μου. Αυτά είναι τραγούδια τα οποία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που λέγαμε πριν, που έχουν πιάσει μια εικόνα σαν μια ωραία σκηνοθεσία ενός θεατρικού έργου που όποτε και να το ξαναδούμε και να το ξαναδούμε έχει μια κλασικότητα, έχει μια διαχρονικότητα.

0: μυρολόι του Παναγιώτη Χαλιγιάννη. Θα περάσουμε στο τελευταίο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αχιλλέα Περσίδη και στη συνέχεια θα ακούσουμε μια δικιά του σύνθεση, το Καράβι, παιγμένη μαζί με το Γιώργο Λιμάκη σε ένα live.
1: Επίσης, ένας μουσικός ο οποίος σκέφτεται και πράττει έτσι όπως τα λέμε τώρα, αισθάνεται μια ηρεμία μέσα στον ήχο. Απουσία του τραγουδιστή. Αισθάνεται μια ηρεμία. Εγώ προσωπικά το βιώνω αυτό χρόνια τώρα και ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες με συναδέλφους και εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει σύνορα, είδα ότι δεν είμαι μόνος μου σε αυτές τις σκέψεις. Γιατί μερικές φορές σκέφτεται κανείς κάτι και όταν δεν είναι έτοιμος και όριμος για τις σκέψεις που κάνει, σκέφτεται μήπως είναι λίγο μόνος του σε αυτές τις σκέψεις. Μετά οι συναντήσεις με ανθρώπους και οι ανταλλαγές απόψεων οριμάζουν ακόμα περισσότερο τις δικές σου σκέψεις, ανταλλάσσεις και ο άλλος ίσως να έχει τα ίδια ερωτηματικά. Και έτσι δημιουργείται μια ατμόσφαιρα και δημιουργείται ένα κλίμα και ένας χώρος μέσα στον οποίο υπάρχουν οι μουσικοί οι οποίοι τους ενδιαφέρουν οι οργανικές συνθέσεις και γενικώς τα παίξηματα με κεντρικού άξονα τα όργανα μόνο.

0: Και μετά τον Αχιλλέα Περσίδη και τη συνέντευξή του, φτάνουμε επιτέλους στο δικό μας ήρωα της σημερινής εκπομπής, τον Άρη Βελή. Ποιος είναι αυτός? Ο Άρης Βελής είναι ένας μουσικός, ο οποίος μέσα από κάποιες περιπέτειες για να πραγματοποιήσει το ψάξιμό του για την οργανική μουσική, για την ουσία της μουσικής, οδηγείται σε κάποιες καταστάσεις που θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως. Ξεκινάμε λοιπόν.
1: Ο Άρης Βελής έπαιζε κάθε βράδυ σε καπνισμένα μπαρ στην Αθήνα. Ηλεκτρική κιθάρα, βραχνή φωνή, τραγούδια για χαμένες πόλεις και χαμένους έρωτες. Εκείνο το βράδυ όμως, στη μέση ενός χειροκροτήματος, σταμάτησε. Άφησε τη φωνή να σβήσει στο μικρόφωνο και είπε: «Οι λέξεις κουράστηκαν. Από αύριο θα μιλάω μόνο με ήχους». Το κοινό γέλασε. Κανένας δεν κατάλαβε ότι μιλούσε σοβαρά.

0: Ήταν η Vic, οι Villagers of Ioannina City, στη σύνθεσή τους Sparkle Out of Black Hole, από το άλμπουμ τους Age of Aquarius, του με συγχωρείτε πάρα πολύ, του 2019 ήταν το άλμπουμ. Συνεχίζουμε με το φινιρά μας, τον Άρη Βελή.
1: Το επόμενο πρωί έκλεισε το κινητό. Πέταξε τετράδια γεμάτα στίχους. Έσκησε αφίσες με το πρόσωπό του. Κράτησε μόνο μια παλιά ακουστική κιθάρα, ένα μαντολίνο και ένα μικρό μεταλλόφωνο που είχε βρει παιδί. Ο μάνατζέρ του τον αποκάλεσε τρελό. Ο Άρης χαμογέλασε. «Οι άνθρωποι ακούν λέξεις για να μην νιώθουν», είπε. Εμφανίστηκε σε ένα μικρό υπόγειο θέατρο. Δεν τραγούδησε ούτε μία λέξη. Μόνο ήχοι. Ανάσες, χτυπήματα σε ξύλο, σχρησίμασαν δακτύλια στις χορδές. Στην αρχή το κοινό της ανασχέτησε. Μετά άρχισε να σωπαίνει. Στο τέλος κανείς δεν χειροκρότησε αμέσως. Σαν να φοβότανε ότι θα σπάσει κάτι ιερό.

0: έκανε ο Στάθης Κουκλάρης σε ένα ταξίμι σε συνεργασία με τους De La Paro και το CD «Βαθιά στο φως της θάλασσας». «Βαθιά στο φως στη θάλασσα» το 2020.
1: Μετά τη συναυλία, μια γυναίκα τον πλησίασε. «Η μουσική σου θυμίζει θάλασσα πριν από καταιγίδα», του είπε. Του πρότεινε να παίξουνε σε εγκαταλελειμμένα μέρη. «Η σιωπή ακούγεται καλύτερα στη ερήπια», του είπε. Έτσι, έπαιξαν σε ένα παλιό εργοστάσιο. Οι σωλήνες αντιχούσαν σαν βαθιά τύμπανα. Ο αέρας σφύριζε μέσα από τα σπασμένα τζάμια. Ο Άρης άρχισε να καταλαβαίνει ότι ο κόσμος είχε ήδη μουσική. Οι άνθρωποι απλά τη σκέπαζαν. Άρχισαν να εμφανίζονται περίεργοι άνθρωποι στις συναυλίες. Διάφοροι τύποι, άντρες και γυναίκες, ό,τι κι ό,τι. Κανείς τους όμως δεν ζητούσε τραγούδια. Ούτε κανένας τραγουδούσε μαζί με άλλον. Μόνο ακούγα.

0: με τη φωτιά από το Μπάμπη Παπαδόπουλο και το, την προσωπική του δουλειά μέσα στη χαρά είναι ο πόνος και μέσα στον πόνο είναι η χαρά πριν από 11 χρόνια.
1: Ο Άρης έφυγε μόνος για ένα απομονωμένο χωριό. Τη νύχτα άκουσε τον αέρα στα δέντρα, τις πέτρες να κατρακυλάνε, το χιόνι που έσπαγε κάτω από τα παπούτσια. Άρχισε να ηχογραφεί τα πάντα. Μουσική του γινόταν όλο και λιγότερο ανθρώπινη, όπως την ξέρουμε τουλάχιστον. Ένας πειρατικός ραδιοφωνικός σταθμός που έπαιξε τη μουσική του, κοντά στα μεσάνυχτα, δέχτηκε τηλέφωνα από τρομαγμένους ακροατές. «Νόμιζα πως άκουγα και όταν περπατάμε στο σπίτι μου», έλεγε ο ένας. «Έκλαψα χωρίς να ξέρω γιατί», έλεγε η άλλη. Ο παραγωγός ζήτησε

0: Βροχή στο λεμονοδάσος από τους Όμα και το 15χρονο πλέον άλμπουμ τους Ιχνογραφία.
1: Ξαφνικά η γυναίκα χάθηκε. Άφησε μόνο ένα σημείωμα. Οι ήχοι ανοίγουν πόρτες. Πρόσεχε ποιες αφήνεις ανοιχτές. Ο Άρης άρχισε να φοβάται τη μουσική του. Στις συναυλίες του ο κόσμος πλέον έφευγε αμίλητος. Ζευγάρια χώριζαν, άλλοι άλλαζαν δουλειές, κάποιοι εξαφανίζονταν για μέρες. Σαν η μουσική να τους ανάγκαζε να ακούσουν κάτι που απέφευγαν χρόνια. Ένας ηλικιωμένος συλλέκτης του έδωσε παλιές κασέτες. Περιείχαν οργανικές τελετουργικές μουσικές από ξεχασμένες φυλές. Οι αρχαίοι φοβούνταν τις λέξεις, του είπε. Πίστευαν πως φυλακίζουν την ψυχή. Ο Άρης έκατσε και άκουγε τις κασέτες όλη τη νύχτα.

Μαζί με λίγους ακροατές κατέβηκα σε μια σπηλιά κοντά στη θάλασσα. Εκεί έπαιξε μόνο με πέτρες και νερό. Οι ήχοι επέστρεφαν από το σκοτάδι παραμορφωμένοι. Κάποιοι ορκίστηκαν ότι άκουσαν ψιθύρους.

0: 2019, ενώ πιο πριν είχαμε ακούσει το, το σχήμα αρχαίας μουσικής Παύσης μαζί με τη Ρουηφού σε ένα αρχαίο, κατά κάποιο δικό τους, κατά κάποιο τρόπο δικό τους ύμνο.
1: Εν Πλώ 89,2.

0: Electronet, Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Μαζί με λίγους ακροατές κατέβηκα σε μια σπηλιά κοντά στη θάλασσα. Εκεί έπαιξε μόνο με πέτρες και νερό. Οι ήχοι επέστρεφαν από το σκοτάδι παραμορφωμένοι. Ο Άρης άρχισε να βλέπει το ίδιο όνειρο. Ένα τεράστιο θέατρο χωρίς κοινό και μια ορχήστρα από σκιές. Κανείς τους όμως δεν έπαιζε. Περιμένανε εκείνον να ανέβει στη σκηνή.

0: Πάρε ποτάμι το κακό. Μια συνεργασία εξ αποστάσεως με τον Γιάννη Χαλιτούπη από τα δημιουργικότατα χρόνια της πανδημίας με τον κορονοϊό.
1: Μεγάλες δισκογραφικές το πλησίασαν. Ήθελαν κάτι πιο εμπορικό. Λίγα φωνητικά, μερικούς στίχους. Ο Άρης αρνήθηκε. Οι λέξεις επιστρέφουν πάντα σαν εξουσία, τους απάντησε.

έρημοι δρόμοι από το Περικλή Μπουλουξή και το άλμπουμ του Μικρές Ώρες του 2021. Παρασπονδία στο όλο κλίμα οργανικής Ιστρομέλαν μουσικής που πάμε σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, η τελειότητα δεν είναι στα αποτελήματά μου. Έδωσε συναυλία μέσα σε ανοιχτό λιμάνι. Ξέσπασε καταιγίδα. Ο άνεμος έγινε μέρος της μουσικής. Όμως κανείς δεν έφυγε. Κάποια στιγμή μάλιστα σβήσανε και όλα τα φώτα. Και για λίγα λεπτά το μόνο που υπήρχε ήταν βροχή, σκοτάδι και χορδές.

0: Πάνκι Βεργίνα από τους Μοντ Πλαγκάλ 2 χρόνια πριν το Millennium.
1: Μετά τη συναυλία, ένας άντρας του πλησίασε. Το πρόσωπό του χανόταν με στις σκιές. «Η μουσική σου ξυπνά μνήμες που δεν ανήκουν στους ανθρώπους», είπε. Και εξαφανίστηκε μέσα.

0: between από τους Βιλαμπόας. Στο ανάμεσα λοιπόν. Εκεί που είναι μπλεγμένος και ο ήρωάς μας.
1: Ο Άρης σταμάτησε να παίζει για μήνες. Έμενε μόνος. Άκουγε τον ήχο του ψυγείου, τα βήματα των γειτόνων, την καρδιά του. Άρχισε να πιστεύει πως ακόμα και η σιωπή είναι μουσική.

τους φίλους μας τους κάτω από το δέντρο ακούσαμε το ρεγκίτικο από το άλμπουμ τους Ακρόβατος Κρεμούς του 2017.

επέστρεψε ξαφνικά με μια τελευταία ανακοίνωση. Για μια μόνο συναυλία, χωρίς σκηνή, χωρίς φώτα. Ο τόπος δεν αποκαλύφθηκε ποτέ δημόσια. Κυκλοφορούσε μόνο από στόμα σε στόμα. Η συναυλία έγινε σε ένα εγκαταλελειμμένο σανατόριο. Ο Άρης έπαιξε σχεδόν ακίνητος. Μόνο μία νότα επαναλαμβανόταν ξανά και ξανά σαν αναπνοή. Κάποιοι έκλαψαν. Άλλοι γέλασαν νευρικά. Μερικοί έφυγαν τρέχοντας. Στο τέλος έσβησαν τα φώτα. Και ο Άρης χάθηκε μέσα στο σκοτάδι.

0: Μόνο ένα θέμα αυτό. Σίβας Ντάνς από τους Ναξάτρας. Έχουμε παρουσιάσει πάλι αυτό το γκρουπ πολλές φορές από τη Θεσσαλονίκη. Η δουλειά τους αυτή είναι από το 2015. Και φτάνουμε στο τέλος του παραμυθιού μας. Για να το δούμε.
1: Κανένας δεν ξαναείδε από τότε τον Άρη Βελή. Όμως, σε παλιά εργοστάσια, σε άδειες από βάθρες, σε υπόγεια θέατρα, οι άνθρωποι λένε ακόμα πως ακούγεται μια κιθάρα χωρίς τραγούδι. Κάποιες νύχτες μάλιστα, αν μείνεις τελείως ακίνητος, ίσως ακούσεις κι εσύ εκείνη τη μουσική.

ήταν η ακρίτας του Σταύρου Λοκαρίδη στο θέμα του στα παιδιά, στο μόνιμο ελπίτους και μοναδικό, μία από τις πρώτες προσπάθειες να γίνει ελληνικό progressive rock. Τα παιδιά λοιπόν, αυτό θέλουμε να είμαστε πάντα, παιδιά, SAE, από το σώμα.

Μπορεί να μην είμαστε πια παιδιά, μέσα μας όμως επιζεί ακόμα αυτή η ανάγκη του παιχνιδιού. Και αν τα τωρινά μας παιχνίδια είναι μουσικά όργανα, τι καλύτερο. Βρίσκεται κάτι το ιδιότροπο σε αυτό. Η επόμενη σύνθεση από το Μιχάλη Κονταξάκη.

Και να λοιπόν, που από το λιμάνι του σημερινού μας ταξιδιού ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με το μόλο του Γιώργου Βεντούρη. Σας εύχομαι καλή νύχτα και ραντεβού την άλλη Κυριακή.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό.

0: την καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Ο Πούτιν δεν βλέπει λόγο να συναντήσει το Ζέλενσκι, μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στην Αγία Πετρούπολη. Το αδιέξοδο στον Λίβανο μπλοκάρει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Η Βρετανία θέλει να σβήσει από τη λίρα στερλίνα τις μνήμες της αποικιοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα για το δελτίο της Deutsche Welle είναι ο Κώστας Αργύρος. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζέλενσκι και όπως τόνισε, οι δύο πλευρές θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Την ίδια στιγμή η ρωσική πόλη βρέθηκε στο στόχαστρο ενός πραγματικού μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η Ουκρανία έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, αλλά και μια στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, δυσφορία επικρατεί στο Βερολίνο για τη συνάντηση του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρόντερ με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη Μόσχα, για την οποία πάντως δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενό της. Το Κρεμλίνο είχε προτείνει τον Σρόντερ ως διαμεσολαβητή σε πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αρνούνται κατηγορηματικά Μόσχα και Βρυξέλλες. Τώρα, στον άλλο μεγάλο πόλεμο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, απέρριψε την πιθανότητα συνάντησης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ του ίδιου και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ. Με πλήρες κλείσιμο των στενών, απειλεί το Ιράν μετά τις νυχτερινές εχθροπραξίες γύρω από το Ορμούς. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση και στο Λίβανο. Σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης του τακτικού λιβανικού στρατού στο νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις και ενώ θεωρητικά ισχύει η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται, με τη Βηρυτό πάντως να ρίχνει ευθύνες στην Τεχεράνη και το Ισραήλ να αμφισβητεί ουσιαστικά τη συμφωνία. Περισσότερα θα μας πει τώρα από την Ιερουσαλήμ ο Γαβρίλ Χαρίτος.
4: Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν το Ισραήλ και η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει προκαλέσει πληθώρα αντιφατικών δηλώσεων σε Λίβανο, Ισραήλ και Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί την κατάσταση στον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις επαφές με τη διακυβέρνηση Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι σέρνει τον Λίβανο σε πόλεμο για τα δικά της συμφέροντα με βοηθό την Χεζμπολάχ. Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν. Μιλώντας στο CNN, τόνισε ότι η συμφωνία είναι μια θετική εξέλιξη και πως η λύση έγκυται στην διπλωματία, στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της κάνει λόγο για μια συμφωνία επέσχυντη, επειδή χαρακτηρίζει την οργάνωση ως εχθρό του λιβανικού κράτους. Και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, με ανάρτησή του σήμερα στην πλατφόρμα X, απευθύνεται στον πρόεδρο του Λιβάνου, λέγοντάς του ότι εχθρός του Λιβάνου δεν είναι το Ιράν, αλλά το Ισραήλ, που κατέχει το 1/5 της λιβανικής επικράτειας και βομβαρδίζει τη χώρα κάθε μέρα. Από την άλλη, υπουργοί στο Ισραήλ επικρίνουν την συμφωνία. Την χαρακτηρίζουν ως πολύ δεσμευτική και ζητούν τη διεύρυνση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Το Ισραηλινό Κισέα εν τέλει δεν προχώρησε σε ψηφοφορία για την έγκριση της συμφωνίας, ενώ δημοσιογραφικές πηγές φέρουν τον Νετανιάχου να έχει πει στη συνεδρίαση ότι αφού η Χεζμπολάχ δεν δέχεται τη συμφωνία, αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά για το Ισραήλ η συμφωνία αυτή είναι σαν να μην υπάρχει και πως οι επιχειρήσεις του IDF θα συνεχιστούν. Από προχθές, ο IDF συνεχίζει τους βομβαρδισμούς του με επίκεντρο τα επερίχωρα της Τύρου και της Σιδώνας. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
3: Τώρα στο Λονδίνο, αντιδράσεις προκαλεί απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να φιλοτεχνήσει νέα χαρτονομίσματα για τη λίρα, με στόχο να διαγράψει εικόνες και κυρίως πρόσωπα που μπορεί να συνδέονται με το αποικιοκρατικό παρελθόν της χώρας. Στη νέα λίρα θα κυριαρχούν μοτίβα της φύσης, όπως θα μας πει τώρα από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
5: Winston Churchill, Alan Turing, Jane Austen, ιστορικές βρετανικές προσωπικότητες που αποφασίστηκαν να αφαιρεθούν από τα βρετανικά χαρτονομίσματα, με την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αλλαγές, να ενημερώνεται ότι πρόκειται για φιγούρες αμφιλεγόμενες, διχαστικές και ιμπεριαλιστικές μεταξύ άλλων. Η έρευνα που ανατέθηκε από την ίδια την Κεντρική Τράπεζα κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι προσωπικότητες που μέχρι τώρα κοσμούν τα χαρτονομίσματα των 5, 10, 20 και 50 λιρών δεν αντιπροσωπεύουν την πολιτιστική και φυσική ποικιλομορφία του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι, από τις 3 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου, η Τράπεζα πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για να επιλεχθούν τα ζώα της φύσης που θα αντικαταστήσουν τις ιστορικές προσωπικότητες. Ο διοικητής της Τράπεζας, Άντριου Μπέιλι, υποστήριξε ότι η αλλαγή είναι απαραίτητη ώστε να αντιμετωπίσει τους παραχαράκτες, οι οποίοι γίνονται όλο και πιο επιδέξιοι, στις φιγούρες που βρίσκονται για περισσότερο από 5 δεκαετίες μαζί με τους μονάρχες. Οι αντιδράσεις ήταν σχεδόν αναπόφευκτες και κάποιοι ζητούν ανατροπή της απόφασης. Ο Ρόμπερτ Τζένρικ του Reform UK δήλωσε ότι η τράπεζα πρέπει να σταματήσει να σπαταλάει χρόνο και χρήματα σε αυτό. Ενώ ο ηγέτης των φιλελευθέρων, Σερ Εντ Ντέιβι, δεν μπορεί να σκεφτεί χειρότερη στιγμή να γίνει αλλαγή, ενώ υπάρχει πόλεμος στην Ευρώπη. Σημαντικό να αναφερθεί ότι στην προσπάθεια της πολιτικής ορθότητας θεωρήθηκε επικίνδυνη ακόμα και η απεικόνηση κάποιων σημαντικών αρχιτεκτονικών κτηρίων υπό τον φόβο σύνδεσής τους με την αποικιοκρατία και τη δουλεία. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
3: Ακούμε πάντα τη Βόνη και κλείνουμε με την δήλωση του Έντι Ράμα, πρωθυπουργού της Αλβανίας, που απορρίπτει τις κατηγορίες αυτών που διαμαρτύρονται για το ξενοδοχείο που θέλει να στήσει ο Τζάρετ Κούσνερ στην παράκτια περιοχή Σβέρνετς. Κυρίες και κύριοι, πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
2: Επισκόπηση τύπου.
6: Μια νέα προσέγγιση προτείνουν Παρίσι και Βερολίνο αναφορικά με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία θα παρήχε στις χώρες αυτές τη δυνατότητα να ενταχθούν με τρόπο σταδιακό στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενιαία αγορά, προκειμένου να ακολουθηθεί μια περισσότερο ομαλή όσο και ταχύτερη διαδικασία προσχώρησής τους στην Ένωση. Η πρόταση της Γερμανίας και της Γαλλίας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, σχολιάζει το γερμανικό δημοσιογραφικό δίκτυο. Η αυτοκριτική που έκανε ο Φρίντριχ Μέρτς εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεγάλη Σύνοδο Κορυφής για τα Δυτικά Βαλκάνια ήταν δικαιολογημένη. Η διαπίστωσή του πως η Ένωση δεν ανταποκρίνεται στις ίδιες τις υποσχέσεις της μπορεί να τεκμηριωθεί άλλωστε και από το γεγονός ότι από τη μία πλευρά δίνονται εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια ελπίδες για ένταξη στην Αλβανία, τη Βοσνία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, αλλά εδώ και 13 χρόνια δεν έχει γίνει καμία από αυτές δεκτή ως νέο μέλος. Τα αντίστοιχα σχέδια για την ταχύτερη προοπτική ένταξη της Ουκρανίας μοιάζουν παράλληλα με μια προσπάθεια να τετραγωνιστεί ο κύκλος, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η σχετική πρωτοβουλία να αποδειχθεί κενή ουσίας και η Ουκρανία να καταλήξει και αυτή στην ίδια ατελείωτη λίστα αναμονής των κρατών προς ένταξη. Με τις βαλκανικές και λοιπές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να αναζητούν μια όθηση, ήταν αναγκαία η επίδειξη θάρρους για την έβρεση νέων δρόμων, παρατηρεί το γερμανικό μέσο. Με την πρωτοβουλία τους, Γερμανία και Γαλλία έθεσαν μια βάση προς αυτή την κατεύθυνση με μια πρόταση που μπορεί να σπάσει τη λογική του ή όλα ή τίποτα και να επιβραβεύσει την πρόοδο χωρίς να αγνοεί την ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Για την ολοένα μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της Ινδίας στην νοτιοανατολική περιφέρεια της Ευρώπης, γράφει η Μπεαλίνα Τσάιτουνγκ, εστιάζοντας ιδίως στις σχέσεις της χώρας με την Ελλάδα και την Κύπρο. Προσφάτως, ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε ταξιδέψει στο Νέο Δελχή προκειμένου να αναβαθμίσει τις διμερείς σχέσεις σε μια πλήρη στρατηγική εταιρική σχέση στη βάση ενός πενταετούς αμυντικού σχεδίου με κοινές ναυτικές επιχειρήσεις και την πιθανή προμήθεια περιχητικών πυράβλων. Το Σεπτέμβριο του 2025, το Ινδικό Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε επίσης την πρώτη του διμερή άσκηση με το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στη Σαλαμίνα. Αυτά τα γεγονότα παραπέμπουν σε ένα συνεκτικό στρατηγικό μοτίβο. Η Ινδία οικοδομεί αμυντικές εταιρικές σχέσεις με χώρες που μοιράζονται ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ασφαλείας, δηλαδή την ολοένα πιο επιθετική περιφερειακή και παγκόσμια επέκταση της Τουρκίας. Την περασμένη δεκαετία, ο Ερντογάν ακολούθησε μια εξωτερική πολιτική ασυνήθιστα μεγάλης γεωγραφικής εμβέλειας, απομακρυνόμενος από μια δυτικά προσανατολισμένη στάση προς αυτό που πολλοί παρατηρητές αποκαλούν τώρα ως νεοοθωμανική εξωτερική πολιτική. Κύπρος και Ελλάδα δεν μοιράζονται μόνο παρόμοιες ιστορικές εμπειρίες όσον αφορά την Τουρκία, αλλά επιπλέον έχουν και κοινές ανησυχίες για τον τουρκικό επεκτατισμό στο άμεσο μέλλον. Και αμφότερες έχουν προωθήσει προσφάτως την εμβάθυνση της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας με την Ινδία, ιδίως σε αμυντικό επίπεδο.

Enplo 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάραλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα αρχή το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Και όσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.

0: Enplo 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

Και αν έμεινες αξίριστος και αν έχεις γίνει χώμα, σκέψου πως τα χειρότερα δεν ήρθανε ακόμα. Κι αν ήρθαν τα χειρότερα και αν έχεις πιάσει πάτο, θυμήσου πάντα στη ζωή υπάρχει παρακάτω.

En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα.